Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι «Ολόξενη» σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: τσακώνε και φάσνε με ο...
1: Το έχεις ρε. Το μουτζούρι ένακα.
2: Άσε τα λογιστικά της εταιρείας. Χάος.
1: Infotax. Βάλια το όλα σε tax.
2: Και είμαι all in tax.
1: Το ΙΕΦΑ το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
3: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
3: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
4: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
3: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

μια λεσά δεν φεύγει. Σα ξύλα να τη δαβάει, σα ξύλα να τη δαβάει. Μια λεσά δεν φεύγει, μια λεσά δεν φεύγει.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Είστε καλά.
1: Ενοίξαν τα ταράντα φυλά.
2: Με τσιπορπάτλε εγώ σε ντέπαθες.
3: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπετε τον εφέση.
2: Πικιακούι ατάπαθαν. Με τσιεγώ κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
3: Σορμάν.
2: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
4: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
2: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουριές Κιλκής.
5: Σον Όλυμπον, σον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνετε οι ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
1: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά. Καιρούς να περνάνε.
6: Επιπλά σε Μερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Επιπλά σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Επιπλά σε Μερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, σώσε Μερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314-058-721.
5: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
2: Δεν παθαίνω ο γιος Μάσιμ.
5: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
5: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: δεν είναι.
1: Η οδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: καράλαμπε. Πάτσε το κουμπί να πατά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το air condition που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνα ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Γιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν μάτε μενέ. Άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Φρέσκο ψωμί θέλεις και ζεστόν σε όλα τα ποικιλία. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σατό τη γειτονία. Ψωμί να συμπινακωτίν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
2: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένιο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-843-002.
2: Χρυσά τα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμία. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
4: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
5: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
4: Αστερό το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χουλ.
5: Ντο!
4: Ο μαύρος βασιλιάς.
5: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
5: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
5: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
4: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγωσα τόσο ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
6: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
2: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
6: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
2: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Neat Events. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη προώθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 4676 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
2: Στην FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
1: FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 1482 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
2: FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 1482 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
1: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. FZIN. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: και
1: όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην αγνώστου στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, σώσε Μερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.
1: Στον Θεόν θα λέγατα. Ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα. Κώστας Πουτακίδης.

0: ρώτησες?
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: Σερτς Ντο Μπι να έχω? Ντο θα παραγγείλουμε.
1: Ο νου είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα. Τέρεν Ντο θα φτάμε.
0: Αστερό Ντο θα λες. Γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
1: Ντο.
0: Ο μαύρος βασιλιάς.
1: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
1: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κυλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κυλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
1: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
0: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αεγρίξες το εθέλ να αναλέγωσα τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
1: Στην ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
2: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
1: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
2: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. ΕΦΖΗΝ. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.
3: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
3: Και ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
4: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
3: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: οποίος ενούντζεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτι αχιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δο στέκαπαν σογκάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων, κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον, κατασκευαστική εταιρεία.
1: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση.

0: η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από Κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
1: Ατσαπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατσαπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ένας ο ήλιον βασιλεύ.
4: Πάμε έτσι, ρε.

0: πύλα.
1: Ναι, τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
2: Και μπορώ είπασε, πονούν τα ποδάρια μου, κόπεται τον εφέση μου.
1: Πει κι ακούει, ατάπαθαν. Ναι, τσι εγώ κι είπασε, δέβασον όλυμπον.
2: Σορμάν.
1: Ποιον ορμάν, αγναμάζενα, σοβοτανοπολίων. Βότανα και εθέρια έλεα, όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533 591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
3: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
1: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310 533 591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουριές Κιλκής.
4: Σον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
0: Ένοιξαν τα ταράντα φύλλα, καιρούς να περνάνε.
5: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερόν το θα δες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341 075 0003. Και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341 022 488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρου Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκο Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Η οδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολί και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.

0: Ουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ!
1: Άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
2: Δε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
0: Ουφ!
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελεύωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
2: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
1: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
2: Γιώτα Παπαδοπούλου.
1: Καλή σας ακρόαση!

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Ντε παθεν ο γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Βάνης. Είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατείς ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Και ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: απολαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατείς ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Σπάνης. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθεν ο γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440